0: Poletje.
1: Summertime, baby.
0: Με τίμ κόμποστε ξύλο πολίτια, βεσίλο χράνι κομμάρια.
2: Hope you like being hungover, you stupid bug.
0: Ναι, πως να.
2: That's it, I'm going inside.

0: Poletje.
1: Summertime, baby.
0: Με τίμ κόμποστε ξύλο πολίτιε ve ξύλο χράνει κομμάρια.
2: Hope you like being hungover, you stupid bug.
0: Ne pozabite na.
2: That's it. I'm going inside.